0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

κάποια διαφήμιση μου ψιθυρίζει στο σπίτι με μόνη μου. Κλείνω τα αυτιά μου και ρίχνω παγάκια μες στο παντελόνι μου. Με το μανίκι σκουπίζω τα σάλια από το σαγόνι μου. Και καταβρέχω όλο το χωματόδρομο να κάτσει σκόνη μου. Όχι άλλο μήνυμα, από την οθόνη μου προς την οθόνη σου. Αν είσαι σπίτι, έρχομαι τώρα, κοιμάσαι μόνη σου. Μάτια ψάρια, άδεια χέρια και online τα λαμπέρια. Και κρεβάτια ποτισμένα στη μιζέρια.

Γεια, εσείς ποιοι είστε? Ένα βιβλίο για την ελληνική ροκ και τις κρυφές ιστορίες της από τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Ένα βιβλίο που καλύπτει πολλές πτυχές της περιέργειάς σου με όλα τα παρελειπόμενα στοιχεία που μέχρι τώρα δεν μας είχαν πει οι πρωταγωνιστές της ελληνικής ροκ σκηνής. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Μανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Για πρώτη φορά σε συλλεκτικό μοβ βινίλιο τα τραγούδια της ιστορικής παράστασης του Δημήτρη Ψαθά «Μαντάμ Σουσού». Τραγουδούν Άννα Παναγιωτοπούλου, Σταύρος Παράβας, Νίκος Γαλανός. Σε μουσική Διονύση Τσακνή και στίχους Μαριανίνας Κριεζή. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

ακροβάτες του χρόνου ρογμές. Οι κλειστές αγκαλιές, μ' ανοιχτές τις πληγές, είναι μέρες χωρίς Κυριακές. Οι κλειστές αγκαλιές, μ' ανοιχτές τις πληγές, είναι μέρες χωρίς Κυριακές.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Ας το να παίζει.
1: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας. Ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
3: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
4: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

κίνησε και φασαρία μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει, πάτω γνώστες που δεν ξέρουν.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, χάγκελα και στη ψυχή σου

πρέπει να σου μιλήσω για αυτήν. Γιατί είναι μέσα μου και κατοικεί εκεί. Θέλω να σου την περιγράψω για να την καταλάβω κι εγώ. Είναι κτήμα μου, αλλά δεν τη θέλω. Ζω μαζί της τόσα χρόνια κι ούτε έχω καταλάβει πώς. Ούτε και πώς θα την ξεφορτωθώ. Μου τρυπάει το κορμί κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Με κάνει να μην λέω αυτά που θέλω. Συχνά να σκέφτομαι και να αντιδρώ ανάποδα από ό,τι επιθυμώ. Είναι οργή, αλλά πια την αποκαλώ παλήρια. Γιατί ξέρω πως δεν θα φύγει. Στην ουσία είναι μόνο η ανασφάλειά μου. Άλλοτε τρυφερή και ήρεμη, άλλοτε οργισμένη. Και συνήθως και τα δύο μαζί ταυτόχρονα. Αναρωτιέμαι πώς κάνουν αυτοί που δεν φοβούνται τίποτα, που τολμούν και επιβάλλουν τη θέλησή τους, που ξέρουν να προσποιούνται με χαμόγελο και να γοητεύουν. Εγώ έμαθα μόνο να συγκρατούμε.

0: άλλο όλη σου την αλήθεια. Να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη.
0: Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα, που είσαι ένα παιδάκι που κλείνει τα

0: έπρεπε να έχω μεγαλώσει, να έχω χειραφετηθεί. Να μην εξαρτώμαι από το αν αυτή με θέλει φτερό στον άνεμο. Το πιο αστείο είναι το δουλεύω, το αναλύω, στορκίζομαι. Θα έπρεπε να τη βλέπω να έρχεται από μακριά και να την αποφεύγω ή έστω να τη διώχνω. Κι όμως με αυτήν πορεύομαι, με αυτήν αγαπάω. Γι' αυτό και τόσοι ταξίδεψαν πάνω μου εξαιτίας της. Θα ήθελα να σου μιλάω μόνο όμορφα, να μην της επιτρέπω να καταστρέφει, να τα χωλημένα όλα. Αν της δώσεις όμως μια ευκαιρία, θα δεις. Δεν θα σε πειράξει. Απλά θα σου ζητήσει προσοχή. Όταν όμως λύνει τα μαλλιά της, χάνεται ο κόσμος. Με κυριεύει, μπαίνει στο βλέμμα μου, στο πρόσωπό μου, στη φωνή μου. Προκαλεί ένα κύμα που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του. Κι όμως μου λένε ότι είμαι σταθερός, ότι βασίζονται πάνω μου. Κι εγώ βλέπω μόνο αυτό το παιδάκι. Πες μου ότι το βλέπεις κι εσύ.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη.
0: Να δίνεις τον άλλο όλη σου την αλήθεια, να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη.
0: Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα που είσαι ένα παιδάκι που

0: όλη σου την αλήθεια, να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου, η αγάπη.
0: Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα που είσαι ένα παιδάκι.

Αυτό είναι αγάπη.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Παλανό κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

Οι εκδόσεις 8 παρουσιάζουν «Έζησα έρημος και ισχυρός». Ένα βιβλίο του Δημήτρη Αλικάκου για τον Δημήτρη Λιαντίνη. Ένα βιβλίο που δεν πρέπει να χάσετε στην τρίτη του έκδοση. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για τους λάτρες του μυστηρίου και της προσωπικότητας του καθηγητή Λιαντίνη. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Κάρμα. Ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της ελληνικής ροκ σκηνής. Επανακυκλοφορεί μόνο σε 150 αντίτυπα ο πρώτος και απόλυτα συλλεκτικός τους δίσκος. Θα το βρείτε σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό? Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι? Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ? Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι? Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό? Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη? Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ? Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι? Έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά? Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι? Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά? Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι? Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά? Ποια αστέρια τραγουδάν

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rock'n'Rolla Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος. Rock'n'Rolla Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη.

μέσα κρυμμένο. Αλλά απ' το παιδί περιμένεις να πει: σας το σκάσα αυτού σας και βγαίνω. Αυτός ο χειμώνας μυρίζει η ζωή. Κι ας γέμισε ο άνεμος στάχτες, αν είναι το τέλος χρωστάει μια αρχή. Ανάσες

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.
2: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του. Που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

to wait.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rockarola Six Songs. Ένας Rockarola Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο

ξεχάσει νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

Στη Σαλονίκη κάθομαι σε ένα ξένο δοχείο και σκέφτομαι τις μέρες τις παλιές. Περάσανε οι άτιμες σαν ένα λεωφορείο που δεν συγκαταλέγεται στις αστικές γραμμές.

σε μια σκηνή που όμοια δεν είχε ξαναγίνει. Πολέμησε για αυτή τη μουσική, μα ήταν φαίνεται βαριά και έπρεπε να αλαφρύνει. Κι έτσι ποτέ δεν μπόρεσε να κάνει ένα ελπίδι.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
3: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
3: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Bites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Bites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
0: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Bites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Bites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Bites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Με το Τσερότο, όχι κουνούπι. Ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.

8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.

0: Τι γεύση έχουν οι βιταμίνες, ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
1: Μόνο το παιδί ξέρει.
0: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
1: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Είμαι Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

Σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ με όλα όσα νιώθω τώρα να αλλάζουν και έχω

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
3: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
4: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
5: Ακούτε την εκπομπή «Αυτοπροσώπος» με τον Νίκο Θρασιβούλου.
6: Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στην φιλόξενη συχνότητά μας και είστε συντονισμένοι, ακούτε 8ο Radio και είναι η εκπομπή «Αυτοπροσώπος» με τον Νίκο Θρασιβούλου κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα. Για μια ώρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά με έναν ακόμα εξαιρετικό καλεσμένο, σήμερα Γένους Θηλυκού. Εξαιρετική καλεσμένη και τα τραγούδια της, γιατί σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ τη Ζωή Παπαδοπούλου. Στον ήχο απέναντί μου ο Βαγγέλης Καραπέτρος και στο βίντεο η Ήρα Δράκου. Μείνετε κοντά μας και θα σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά. Ζωή, καλώς όρισες.
0: Καλώς σας βρήκα, Νίκο.
6: Κάτι άστραψε, ρε παιδιά, δεν άστραψε κάτι. Τώρα που μπήκε η Ζωή στο στούντιο.
0: Τι ωραία που τα λες, Νίκο. Να έρχομαι πιο συχνά.
6: Λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε ούτε κάποιο συγκεκριμένο δίσκο να παρουσιάσουμε.
0: Έχουμε
6: να
0: τραγούδι. Τα...
6: Βεβαίως, έχουμε καινούργιο τραγούδι. Το οποίο, πώς να πω, συνωμότησε το σύμπαν για να βγει το σύμπαν. Και θέλω να μιλήσουμε έτσι λίγο και εφόλης της ύλης.
0: Βεβαίως.
6: Λοιπόν, και από εκεί θα ξεκινήσουμε. Τελικά τι έλεγα, είχα την απορία τι νερό τρέχει και τι νερό πίνουν στα Τρίκαλα, γιατί τα Τρίκαλα κι αν έχουν βγάλει τεράστιους καλλιτέχνες, ας πω μόνο τον Τζιτσάνι, δεν χρειάζεται να πούμε Βίρβο, δεν χρειάζεται να πούμε Μητροπάνο, δεν χρειάζεται να πούμε Κολοκοτρώνη, δεν χρειάζεται Καλδάρα, να πούμε Καλδάρα, βέβαια. Λοιπόν, αλλά και η Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, το έχει παρακάνει. Λοιπόν, είσαι μέσα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Έχω γεννηθεί μέσα στη Θεσσαλονίκη.
6: Πού?
0: Δυτικές συνοικίες.
6: Οι οποίες ποιες είναι?
0: Είναι Σικές. Σταυρούπολη, Σικές, Πολύχνη, Νεάπολη, Εύωσμος.
6: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Όλες αυτές οι όμορφες γειτονιές. Και εκεί είχε ξεκινήσει μια συνθήκη πολύ ωραίας ομάδας, ενός συγκροτήματος που είχαμε φτιάξει μικρά παιδιά όταν ήμασταν. Και έτσι ξεκινήσαμε κάπως δειλά και με μεγάλη αγάπη το τραγούδι.
6: Καλά. Αυτό φαίνεται γιατί κανείς, αν δεν το αγαπάει αυτό που κάνει, δεν έχει διάρκεια και μάλιστα δεν έχει τη διάρκεια τη δική σου. Και παίζατε σε μουσικές σκηνές, ξεκινήσατε έτσι, βρήκατε.
0: Όχι, είχαμε ξεκινήσει και παίζαμε σε φεστιβάλ. Ήμασταν το συγκρότημα του Δήμου Σταυρούπολης.
6: Α, μάλιστα, μάλιστα.
0: Επίσης είχαμε παίξει σε ένα φεστιβάλ στην Ισπανία. Ανοίγαμε ένα φεστιβάλ χορού, πανευρωπαϊκό φεστιβάλ χορού, με μουσική Θοδωράκη, Χατζηδάκη, ήταν φανταστικά.
6: Ωραίο.
0: Πολύ ωραία.
6: Πού έγινε αυτό?
0: Πού, στην Ισπανία. Ναι. Βαρκελόνη, επίσης σε μια άλλη πόλη της Ισπανίας, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ήμουν γυμνάσιο, φαντάσου.
6: Μάλιστα.
0: Ήταν φανταστική εμπειρία. Είχαμε πάρα πολύ ωραίους μουσικούς, νέα παιδιά όλα, έτσι από τις δυτικές συνοικίες. Και επίσης ήμασταν οι πρώτοι που παίξαμε στη Μονή Λαζαριστών, όταν ακόμη η Μονή Λαζαριστών ήταν, παιδιά, όλο ένα κτίριο μισορυπωμένο. Φαντάσου, τραγουδούσαμε και πετούσαν οι νυχτερίδες από πάνω.
6: Μάλιστα.
0: Ναι.
6: Και πότε έρχεται έτσι η συνάντησή σου με τον Ρασούλη?
0: Με τον Ρασούλη έρχεται όταν τελειώνω το σχολείο, όπου κάπως έτσι πολύ φυσικά ξεκίνησα να τραγουδάω. Σε μια ταβερνούλα στην Δυτικές Συνοικίες πάλι, στην Ηλιούπολη, και μετά έκανα μια οντισιόν στο Πλατό, πολύ γνωστή μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί ήρθε ο Μανώλης Ρασούλης για κάποιες παραστάσεις. και ακούγοντάς με ήθελε να είμαι και εγώ μέρος αυτών των παραστάσεων.
6: Οι γονείς σου δεν φωνάζανε που τόσο μικρή άρχισες να ασχολείσαι με το τραγούδι? Γιατί όταν λες είμαι μαθήτρια στο γυμνάσιο και πάω στην Ισπανία, τα μαθήματα πάνε περίπατο.
0: Πήγανε λίγο και ξανά ήρθα. Ήταν πολύ δίπλα. Καταρχάς έφαγε όλο αυτό η μεγάλη μου αδελφή, διότι και αυτή γενικότερα είμαστε μια καλή φωνή οικογένεια. Αυτή είχε ξεκινήσει να τραγουδάει πιο επαγγελματικά, αλλά της κόψανε τη φόρα και με το που πήγα εγώ ήμουν αθαρής και εντάξει ζωή μου. Μου το λέει ακόμη η μεγάλη μου.
6: Στο σπίτι τραγουδούσαν οι γονείς?
0: Πολύ, πολύ. Η μαμά μου
6: υπήρχε pick-up,
0: έχει δηλαδή τελειώσει πιάνο, ακορντεόν.
6: Εντάξει τότε.
0: Υπήρχε πάρα πολύ αυτό. Κάθε Κυριακή βρισκόμασταν με τους θείους και αυτά και τραγουδούσαμε, χορεύαμε. Υπάρχει πολύ αυτό στην οικογένεια.
6: Λοιπόν, έχουμε πει στην διάρκεια της εκπομπής, στη διάρκεια αυτής της ώρας που σας έχουμε εδώ κοντά μας, θα ακούσουμε 6 τραγούδια. Ποιο από αυτά τα οποία μας έστειλες θέλεις να ξεκινήσουμε?
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το καινούριο.
6: Με το Σύμπαν.
0: Ναι.
6: Που κυκλοφορεί από το 8ο. Πες μας για τους δυο αυτούς συντελεστές με τα μυστηριώδη ονόματα.
0: Είναι τα ονόματά τους. Με βρήκαν αυτά τα παιδιά στα social, στο Instagram συγκεκριμένα. Η Κασάνδρα συγκεκριμένα, η οποία είναι φοιτήτρια νομικής από την Κρήτη. Και...
6: Η Κασάνδρα ήταν η γιαγιά μου, για μένα είναι οικείο όνομα.
0: Τι ωραίο. Ναι. Και πολύ έτσι όμορφα και απλά μου είπε ότι έχει κάποια τραγούδια. Βεβαίως, επειδή μου στέλνουν πολλά τραγούδια, είπα: οκ, θα τα ακούσω. Τα άκουσα. Και...
6: Καλά έκανες.
0: Ναι. Χαίρομαι γιατί μου έστειλε 10 τραγούδια. Από τα 10 πραγματικά ξεχώρισα τα 5. Δηλαδή έχουμε να βγάλουμε και κάποια άλλα τραγούδια. Και έγινε όλο αυτό τόσο φυσικά και χωρίς πολλή σκέψη, και είναι αυτό που αποφάσισα τελικά να κάνω από εδώ και πέρα. Χωρίς πολλή σκέψη και ανάλυση θα κυκλοφορώ καινούργια τραγούδια, γιατί έχω ανάγκη να μοιράζομαι με τον κόσμο πράγματα, και επειδή έχω απουσία δισκογραφική, τελείωσε πια αυτό το παραμύθι.
6: Και έχουμε και τον Κώστα Αλίμονο εδώ.
0: Ο Κώστας Αλίμονος είναι στιχουργός, ο οποίος ζει στην Βοστόνη.
6: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, να ακούσουμε φίλες και φίλοι του Σύμπαν, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8, μάλλον από το 8 Music Group, και είναι το ολοκαίνουργιο τραγούδι της Ζωής Παπαδοπούλου.

0: Λοιπόν, Ζωή, καλοτάξιδο να είναι το τραγούδι. Μας αρέσει πάρα πολύ. Και συμφωνώ και εγώ μαζί σου ότι έχουμε ανάγκη αυτό που έχεις αποφασίσει να κάνεις, να κυκλοφορείς τραγούδια, γιατί καλός ή κακός, μάλλον κακός, αυτό είναι πλέον το μέλλον του τραγουδιού. Να κυκλοφορούν ψηφιακά τα τραγούδια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια, όταν τα μαζεύουμε, πρέπει να γίνεται και ένας δίσκος.
1: Αυτό
0: επίσης.
1: Εγώ
0: έτσι πιστεύω.
1: Πάντα ό,τι έχει να κάνει με τον πατροπαράδοτο τρόπο έχει μεγαλύτερη αξία. Δεν το συζητώ. Βεβαίως.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε μια άνω τελεία στη διαδρομή σου από τη Θεσσαλονίκη και πριν την συνάντησή σου με τον Δημήτρη Μητροπάνο, γιατί το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το «Αχ και να σήχα εδώ». Ένα τραγούδι το οποίο σημάδεψε την πορεία σου αδιαφυσβήτητα, και θέλω να μου πεις τι έγινε πριν από λίγες μέρες στη Θήβα.
1: Αυτό που ζήσαμε ήταν μαγικό, ήταν μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω. Είναι όπως όταν συνάντησα τη Χαρούλα πρώτη φορά. Δηλαδή, όταν συνάντησα την ηρωίδα μου και όλα αυτά που αισθανόμουν, ούτως ή άλλως μέσα στα χρόνια που τη γνωρίζω και έχουμε αυτή τη σχέση, δεν έφυγαν ποτέ από μέσα μου όλα αυτά τα συναισθήματα τόσο ψηλά. Τι να σου πω, ήταν μια βραδιά, μια στιγμή για τη Χαρούλα και για τη Θήβα πολύ σημαντική. Δόθηκε το όνομά της στο Δημοτικό Οδείο Θήβας. Εκεί γεννήθηκε η Χαρούλα. Βέβαια. Ο πατέρας της είναι από εκεί. Όταν πέθανε ο πατέρας της στα 7 της χρόνια, τους πήρε η μητέρα της και φύγανε στην Αθήνα μαζί με τον Γιώργο Σαρή. Ήταν μια συνάντηση ανθρώπων που αγαπάνε τη Χαρούλα τόσο πολύ και που τίποτα δεν ήταν περιττό. Ήταν όλα τόσο όμορφα και απλά και γήινα και ζεστά, όπως είναι η Χαρούλα, που μας έκανε να είμαστε πάλι μέρος της ζωής της, της αγκαλιάς της. Τι να πω, δεν...
0: Εσύ εκεί τραγούδησες και τραγούδια, έτσι δεν είναι?
1: Εκεί τραγούδησα 10 τραγούδια με τη Φιλαρμονική του Δήμου Θηβαίων. Και...
0: Άρα έγινε κανονικό live, 10 τραγούδια.
1: Βέβαια, βέβαια, κανονικά. Χαίρομαι γιατί ζήσαμε και μια στιγμή παρέα στη σκηνή με το «Όλα σε θυμίζουν». Είπε πράγματα για μένα πολύ συγκινητικά και μέσα από την καρδιά της, όπως είναι η Χαρούλα, μιλάει πάντα έτσι.
0: Είπε ότι είσαι ένα είδος κόρης της, σαν να σε έχει γεννήσει, γιατί στη φωνή σου ακούει τις δικές της δυνατότητες. Αυτό είναι
1: αυτό
0: ο ορισμός,
1: το ακούω και συγκινούμε πάλι,
0: της γενναιοδορίας. Για να το πει, εγώ θα το πω πλέον, είμαι σε θέση να, και το έχω αποφασίσει, ότι είναι η κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια, μάλλον θα την πω τραγουδοποιό, όλων των εποχών. Yeah. Δεν μπορεί να συγκριθεί καμία μαζί της.
1: Ακριβώς.
0: Και γιατί πολλές φορές ακούω, α, και αυτή, δεν υπάρχει και αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Είναι η Αλεξίου και μετά μπορούμε να βρούμε ποια είναι η καλύτερη.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Θα τη βγάλουμε, είναι όπως το ποδόσφαιρο. Βγάζουμε το Μαραντόνα απ' έξω και ασχολούμαστε με τους άλλους. Ποιος είναι ο κορυφαίος? Δεν μπορεί να συγκριθεί η Αλεξίου. Τα τραγούδια της είναι πέραν του κόσμου τούτου. Οι μουσικές της, οι στίχοι της. Έχει κάνει απίστευτα πράγματα αυτή η γυναίκα.
1: Ο τρόπος της.
0: Και το πιο σπουδαίο, ότι όταν κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να αποδώσει με τον τρόπο που ήθελε, αποσύρθηκε σε έναν άλλο χώρο που και εκεί διαπρέπει.
1: Έτσι.
0: Όταν είχα δει την παράσταση που της είχε φτιάξει ο Γιώργος Ουνανούρης πριν από αρκετά χρόνια για τη ζωή της, είχα πάθει σοκ με τη γυναίκα αυτή, πόσο ανήκε σε αυτόν τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις τι, σε ζηλεύω που ξέρεις τόσα πολλά και τόσο πολύ τη Χαρούλα Αλεξίου. Δηλαδή είναι από τους ανθρώπους που θες να είναι φίλοι σου.
1: Ναι, ναι, ναι, θέλεις πολύ να είναι φίλοι σου, ναι. Γιατί είναι πάντα στο σήμερα η Χαρούλα. Είναι ένας άνθρωπος, είναι ένα νέο πλάσμα, νέο. Είναι μαθήτρια συνέχεια. Από τα γερμανικά που μαθαίνει, ξαφνικά ξυπνάει μια μέρα και μαθαίνει γερμανικά. Δηλαδή, αλλά μαθαίνει. Είναι μαθήτρια, συνεπής. Από οτιδήποτε και αν κάνει στην καθημερινότητά της, έχει μέσα καλλιτεχνία. Είναι καλλιτέχνηδα. Τεράστια. Τεράστια ερμηνεύτρια. Τεράστια σχολή ερμηνευτική. Νομίζω η σημαντικότερη που έχει περάσει.
0: Και σε όγκο δουλειά.
1: Και σε όγκο
0: δουλειά. Και σε ποσότητα τραγουδιών, έτσι.
1: Μα τι συζητάμε. Τι συζητάμε.
0: Λοιπόν, αχ και να σ' είχα εδώ. Του Γιώργου Μίχα είναι αυτό.
1: Ναι, του Γιώργου Μίχα.
0: Στίχη μουσική.
1: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, έγινε αυτό το πολύ συγκινητικό με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής προχθές την Κυριακή 21 Ιουνίου.
1: Και στη γιορτή του πατέρα.
0: Βέβαια, στη γιορτή του πατέρα. Ξέρεις, εγώ κάθε χρόνο το θυμάμαι γιατί μου στέλνει η κόρη μου μήνυμα.
1: Τι ωραία.
0: Αλλιώς η γιορτή της μητέρας είναι αυτή η οποία είναι η πασίγνωστη. Λοιπόν, στο δημοτικό οδείο της Θήβας πήρε το όνομα της Χαρούλας Αλεξίου. Και πάντοτε, όταν ακούω ονοματοδοσίες τέτοιες, μου έρχεται στο μυαλό ο Θανάσης Βέγκος, Ζωή, γιατί ήμουν από τους τυχερούς που είχα πάει στο θέατρο του Κορυδαλού, όπου ο Δήμος εκεί έδωσε το όνομα του Θανάση Βέγκου. Και σηκώθηκε ο Βέγκος, που ήταν πάρα πολύ συγκινημένος, και λέει: «Εγώ», λέει, «στη ζωή μου δεν νομίζω να έκανα και πολύ μεγάλα πράγματα. Για ένα όμως είμαι σίγουρος. Τράβηξα αλίπητο κουπί».
1: Ναι.
0: Και αυτό ισχύει και για την Αλεξίου. Έχει τραβήξει αλίπητο κουπί.
1: Βέβαια.
0: Όλα αυτά τα χρόνια μας, αυτά μας προσέφερε. Και ευχαριστώ το Θεό που ζήσαμε να την έχουμε απολαύσει,
1: ναι,
0: τη Χαρούλα Αλεξίου, και να την απολαμβάνουμε ακόμα. Εσύ όμως, σαν να ήρθε μια νεράιδα και σε χτύπησε με ένα ραβδάκι, γιατί συνάντησες θεότητες στην πορεία σου.
1: Ακριβώς.
0: Μία από αυτές είναι και ο Δημήτρης Μητροπάνος.
1: Δεν το συζητώ. Ήταν αυτή η γνωριμία, η πρώτη γνωριμία στη Θεσσαλονίκη με αυτόν τον αξεπέραστο τραγουδιστή.
0: Δεν είχε κατέβει ακόμα στην Αθήνα ο Μητροπάνος, είχε?
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη πώς συναντηθήκατε?
1: Στη Θεσσαλονίκη, εγώ ήμουν σε ένα πολύ γνωστό στέκι με τον Χριστό Μητρέτη στο Μήλο, ναι. Όπου είχε έρθει να τραγουδήσει αποθήκη τότε.
0: Ναι.
1: Και ήρθε να μας ακούσει και τότε μου έκανε πρόταση να κατέβω στην Αθήνα.
0: Επειδή κάναμε μία συζήτηση εκτός αέρα για το πόσο αυθόρμητοι είναι ορισμένοι καλλιτέχνες κτλ., θα σου πω το εξής. Όταν έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου τον Άγιο Φεβρουάριο με το Δήμο Μούτσι, μου είχε πει το εξής, ότι υπηρετούσε φαντάρο στην Καστοριά τότε ο Μητροπάνος. Ήρθε, τάπε και έφυγε. Χωρίς κανένα ίχνος ότι τι λέω τώρα, αυτά και ποιος είμαι. Ήρθε ταπεινός, τα είπε και έφυγε.
1: Νομίζω αυτό συμβαίνει με τα μεγάλα ταλέντα, τα ατόφια, τα καθαρά, που δεν έχουν καμία ανάγκη να δείξουν ή να δώσουν κάτι παραπάνω, γιατί αυτό είναι. Και αυτό που δίνουν έχει αλήθεια και υπόσταση.
0: Και σε τράβηξε στην Αθήνα ο Μητροπάνος.
1: Και με τράβηξε στην Αθήνα ο Δημήτρης Μητροπάνος, όλο σαν όνειρο, όπου ζήσαμε καλοκαίρια και χειμώνες. Δύο εκπληκτικές σεζόν και καλοκαίρια και χειμώνες. Μετά με τον Μητροπάνο Τερζής Μπάσης, αυτό το σχήμα στην Ιερά Οδό, και μετά βεβαίως συναυλίες πάλι. Και εκεί με άκουσε η Χαρούλα Αλεξίου.
0: Αυτό που συνέβη τότε, όταν ξεκίνησες την συνεργασία σου με την Αλεξίου, υπόθηκε τότε, είχε υποθεί αυτό που λέγεται και στο ποδόσφαιρο ο νέος Κούδας, ο νέος Παπαϊωάννου, ότι η Ζωή Παπαδοπούλου είναι η νέα Χαρούλα Αλεξίου. Αυτό πιστεύεις ότι έπαιξε ένα σταλτικό παράγοντα στην καριέρα σου?
1: Σε ένα βαθμό, ναι. Γιατί είναι ακριβώς αυτό που είπες πριν. Αυτοί οι ερμηνευτές, αυτοί οι καλλιτέχνες δεν μπορούν.
0: Δεν πολλαπλασιάζονται.
1: Είναι ένας.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε το να χρήζεις κάποιον διάδοχο χωρίς να υπάρχει αυτό. Μπορεί να υπάρχουν κάποια στοιχεία.
0: Φορτώνεις στοιχεία στο κεφάλι του.
1: Το φορτώνεις. Συν το ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που συνέβη. Δύσκολο. Τεράστιο αυτό που συνέβη σε μένα σε μια μικρή ηλικία. Και εγώ τότε δεν το διαχειρίστηκα. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Η ίδια η Χαρούλα με πίεζε να το διαχειριστώ.
0: Μπορούσες να διαχειριστείς και τη δημοφιλία σου?
1: Καθόλου,
0: τότε.
1: Τίποτα. Ήταν σαν να συνέβη και να είπα: «Εντάξει, τότε να πάω στο καβούκι μου να κλειστώ και αφήστε με». Δεν ήξερα. Ήμουνα τελείως. Συν του ότι βεβαίως η συναναστροφή με τη Χαρούλα, που ήταν και είναι το ένδαλμά μου, με έκανε να είμαι ακόμη πιο συνεσταλμένη και πιο, γιατί είναι ένα σύμφωνα συγχάρη.
0: Ναι,
1: και όταν ήμουν εγώ πιο μικρή, δεν ήξερα που πατάω και που βρίσκομαι. Οπότε όλο αυτό μαζί με έκανε να αισθάνομαι λίγο να κάνω ένα βήμα πίσω. Ενώ θα έπρεπε να κάνω μπροστά.
0: Γίνεται και ο πρώτος δίσκος τότε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Σε παραγωγή της Χαρούλας.
0: Ναι. Κρίσταλα κόκκινα φιλιά.
1: Ναι. Μέσα σε αυτόν τον δίσκο υπάρχει το ντουέτο «Αχ και νησικά εδώ», και άλλα υπέροχα τραγούδια,
0: βέβαια,
1: που βέβαια προφανώς δεν είχαν την τύχη του Άκη να συγχαθώ, γιατί ήταν το ντουέτο με τη Χαρούλα.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το επόμενο που θες να ακούσουμε?
1: Λοιπόν, το επόμενο...
0: Μου έκανε εντύπωση το «Εσύ και εγώ».
1: Ναι.
0: Από το δίσκο του Αντώνη του Μιτζέλου.
1: Είναι ο καινούριος δίσκος του Αντώνη του Μιτζέλου και έχω τη χαρά να πλέω 3 τραγούδια σε αυτό το δίσκο. Και αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Σε στίχους του Νίκου Κλησιώτη.
0: Ναι. Όλα τα τραγούδια του δίσκου είναι του Νίκου.
1: Ακριβώς. Ναι. Σε μουσική του Αντώνη Μιτζέλου. Μ' αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα αρέσει και στον κόσμο.
0: Και έχει και ωραίο τίτλο, το Ρόδινο Φεγγάρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούμε το «Εσύ και εγώ», φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε.

0: Και αφού έχουμε τον πρώτο σου δίσκο σε παραγωγή της Χαρούλας, ο δεύτερος δίσκος γίνεται σε παραγωγή δική σου.
1: Τώρα όλο αυτό δεν είναι λάθος, ρε Συνίκο? Είναι λάθος. Ήταν λάθος κίνηση δική μου, αλλά είναι σημαντικό να αναγνωρίζεις τα λάθη σου και να προχωράς βεβαίως.
0: Ναι, εκεί υπήρχε όμως το τατουάζ.
1: Το τατουάζ βεβαίως, το οποίο ήταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ναι, σε στίχους της Χαρούλας. Πάλι η Χαρούλα εκεί πάντα να δίνει το φως της και την αγκαλιά της. Αλλά ήταν νερά στα οποία εγώ δεν χρειαζόταν να κολυμπήσω τόσο νωρίς. Συν το ότι σε βγάζουν από την ουσιαστική. Ναι. Δηλαδή δεν έχω εγώ την γνώση του να είμαι παραγωγός. Δεν χρειαζόταν.
0: Αυτό συνέβη, Ζωή, γιατί, πώς να το πω, πειραματιζόσουν και έψαχνες να βρεις το δρόμο σου? Γιατί ακριβώς?
1: Γιατί
0: δηλαδή?
1: Γιατί λίγο μωρέ χάθηκα και...
0: Ναι. Αγχώθηκες?
1: Αγχώθηκα, συν το ότι ο πρώτος δίσκος βγήκε στη Universal με τη Χαρούλα. Mm-hmm. Μετά υπήρχε ένα κενό από τη Universal, όπου, ας πούμε, δεν λειτουργούσαν σε σχέση με μένα σαν να έχουν κάτι να κάνουν. Δηλαδή ήταν σαν να ήθελα να κάνουν απλά αυτό. Μάλιστα. Και τέλος. Αυτό λίγο εμένα με άγχωσε και με δυσκόλυψε προφανώς. Οπότε δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήξερα, δεν γνώριζα ακριβώς. Συν το ότι δεν ήξερα ακριβώς που θέλω να πάω ως ήχος, ως ήχο και ως ύφος τραγουδιών.
0: Ως καλλιτεχνικό στίγμα. Ήθελες να γράψεις ένα βιογραφικό σου.
1: Ακριβώς. Και θα ήθελα ιδανικά να υπάρχει ένας παραγωγός, όπως τον ωραίο παλιό καιρό, όπου θα καθοδηγούσε και λίγο τα βήματά μου. Δεν υπήρχε. Και αυτό λίγο με έκανε να χαθώ.
0: Ναι, είναι τότε που ο καλλιτέχνης είναι και δεν είναι, γιατί είναι πολύ νέος και στη νεότητα τα συγχωρούμε όλα, αλλά τα λάθη έχουν συνέπεια.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, βέβαια η Χαρούλα ήταν πιο ψύχρεμη, έτσι δεν είναι, σε όλο αυτό που
1: σου συνέβαινε? Ναι, και πάντα δίπλα, αλλά εντάξει, κοίταξε κιόλας, είσαι δίπλα όσο είναι.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, okay. Θα έπρεπε και εγώ τότε. Ξέρεις τι, είναι αυτό. Χειριζόμουν τα πράγματα έτσι όπως ήμουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει μέσα και αλήθεια. Οπότε, okay. Και προχωράμε.
0: Και αυτό είναι ο δεύτερος δίσκος που συζητάμε.
1: Είναι ο δεύτερος δίσκος, ναι.
0: Μετά τι γίνεται?
1: Μετά έχετε για βρυσούλες, λόγκι, βουνά και ραχούλες μαζί.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι όλα αυτά που σου λέω. Γιατί μετά κιόλας. Καλά, πάντα βέβαια είχα μια ροή live. Πάντα. Προτάσεων καλλιτεχνικών, φανταστικών. Πάντα είχα συνεργασίες υπέροχες. Αλλά δισκογραφικό αποτύπωμα δεν υπήρχε. Δεν ήξερα τι να κάνω. Μέσα σε αυτές τις συνεργασίες...
0: Όλα αυτά τα χρόνια όμως, Ζωή, που λες, μάλλον όλο αυτό το διάστημα, δεν ήρθε ένας άνθρωπος δίπλα σου που να τον εμπιστευτείς και να σου δείξει το...
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Και... Δεν ήξερα κι εγώ πού να αποτανθώ, γιατί έκανα κινήσεις σε δισκογραφικές εταιρείες και δεν υπήρχε ποτέ ένα ενδιαφέρον ουσιαστικό, παρά μόνο κάποια λόγια, τέλος πάντων. Οπότε δεν ξέρεις και τι άλλο να κάνεις πέραν το ότι να αποτανθείς σε κάποιους ανθρώπους. Όταν δεν έρχεται ένας άνθρωπος να σε πάρει λίγο από το χέρι, χρειάζεται αυτό. Τι να κάνουμε, δηλαδή? Δεν μπορεί να τα ξέρει όλα ο τραγουδιστής.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είναι η γνώση δική του.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και είναι σημαντικό να υπάρχει ένα άλλο μάτι και αυτή που γνωρίζει και κάτι παραπάνω. Γι' αυτό εγώ ζηλεύω αυτές τις εποχές που άνθησε η ελληνική δισκογραφία. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι που γνώριζαν κάτι έτσι παραπάνω.
0: Έτσι είναι. Σε έναν καλλιτέχνη παίζει ρόλο και οι φτερούγες τις οποίες θα μπει από κάτω.
1: Ναι.
0: Ποιος θα τον προστατεύσει, ποιος θα του δημιουργήσει έτσι ένα περιβάλλον ασφάλειας και σωστές κινήσεις, και αποτυχίες θα γίνουν.
1: Ακριβώς,
0: αλλά και οι αποτυχίες είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Τώρα έχει αλλάξει το σκηνικό τελείως και τα νέα παιδιά έχουν και το δικό τους τρόπο και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, πάντα όταν υπάρχει μία ομάδα, είναι τρελά βοηθητικό όλο αυτό.
0: Και η επόμενη δισκογραφική σου δουλειά ποια ήταν?
1: Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνεργασίες είχα την τύχη να γνωρίσω τον τεράστιο Χρήστο Νικολόπουλο.
0: Τεράστιος.
1: Ο οποίος μου έκανε έναν ολόκληρο δίσκο.
0: Λοιπόν, θα σου πω τώρα κάτι.
1: Για πες.
0: Επειδή τον έχουμε παρουσιάσει και μαζί αυτό,
1: βέβαια,
0: το δίσκο και έχουμε πει πολλά για αυτό το δίσκο. Αν ήταν άλλες οι εποχές της δισκογραφίας και όχι ο ζόφος που ζούμε τα τελευταία 10 χρόνια, θα είχε γίνει από την πρώτη εβδομάδα χρυσός ο δίσκος αυτός. Πλατινένιος. Λοιπόν, έπεσε μέσα στο, ναι, πώς να πω, σε αυτή τη μαυρίλα. Mm-hmm. Τώρα κάτι αχνοφαίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Και χάθηκε όπως χάθηκαν πάρα πολλοί άλλοι τέτοιοι δίσκοι. Βέβαια, εδώ δεν είναι μόνο ο μέγιστος Νικολόπουλος, έχουμε και την Λίνα.
1: Τεράστια Λίνα Νικολακοπούλου. Μα ήταν ένα τόσο όμορφο, μια τόσο όμορφη συνάντηση, ένα τεράστιο δώρο και πρίκα. Είναι πρίκα μου όλα αυτά τα τραγούδια.
0: Βέβαια.
1: Αλλά δεν τους δόθηκε η ευκαιρία. Αυτό είναι το εκνευριστικό, θα έλεγα.
0: Είναι πολύ εκνευριστικό και είναι και ένα άλλο θέμα που το λέμε. Δεν υπήρχαν στην εποχή αυτή που κυκλοφόρησαν αυτοί οι δίσκοι. Δεν υπήρχαν και ραδιοφωνικοί παραγωγοί να σκύψουν και να ασχοληθούν με αυτά. Τα ραδιόφωνα όλα στη συντριπτική τους πλειοψηφία έπαιζαν απολύστα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, και συνεχίζουν, Νίκο.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Ήμασταν δύο, τρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ τον βάζω τον εαυτό μου μέσα.
1: Βέβαια να τον
0: καμαρώνω. Γιατί έπαιρνα ένα δίσκο, τον άκουγα αλλά παλαιά, όπως έλεγε ο Θάνος ο Μικρούτσικος, από την αρχή μέχρι το τέλος. Και τον παρουσιάζαμε το δίσκο αυτό. Δηλαδή, δίναμε βήμα στον καλλιτέχνη. Να τον ακούσει ο κόσμος. Και όχι να διαλέξουμε ένα τραγούδι, και αν το διαλέξουμε. Λοιπόν, να ακούσουμε το Ήθελα να φύγω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούστε ένα τραγούδι από αυτή τη δουλειά. Πώς ήταν ο τίτλος, Έρχεται η Άνοιξη.
1: Να έρχεται η Άνοιξη.
0: Να έρχεται η Άνοιξη. Λοιπόν, τώρα έρχεται το καλοκαίρι. Εμείς όμως θα ακούσουμε Λίνα Νικολακοπούλου και Χρήστο Νικολόπουλο από μια καταπληκτική δουλειά της Ζωής Παπαδοπούλου.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, πάντα παρέα με την Ζωή Παπαδοπούλου και θα είμαστε στη συντροφιά σας για λίγο ακόμη. Θέλω να πάμε τώρα και στην προσωπική σου ζωή, μακριά από κουτσομπολιά βεβαίως, έτσι και μακριά από μας όλο αυτό, ότι μέσα σε όλο αυτό το φόρτο, γιατί με τα live τα οποία έκανες, τις συνεργασίες τις οποίες έκανες, έμενε χρόνος για την προσωπική ζωή της ζωής. Γιατί εδώ δεν έχουμε μόνο μια εξαιρετική τραγουδίστρια, έχουμε και μια πολύ όμορφη κοπέλα και νομίζω ότι θα γινόταν ουρά.
1: Χαμός πια, δεν μπορούσα, δεν ήξερα τι να κάνω. Σε ευχαριστώ, Νίκο μου. Αλλά κοίταξε τώρα, υπάρχει χρόνος αν θέλεις να έχεις. Για μένα πάντα έπαιζε σημαντικό ρόλο η ισορροπία. Γιατί αν δεν λειτουργούσε αυτό το κομμάτι το προσωπικό, επηρέαζε και την επαγγελματική μου πορεία. Ήτανε λίγο ταραχώδης η προσωπική μου ζωή όλο το διάστημα αυτό που και εγώ ψαχνόμουν σε σχέση με το όλα. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, τα τελευταία 10 χρόνια τώρα περίπου, που είχα την τύχη να συναντήσω έναν άνθρωπο που είναι συνοδοιπόρος, είναι μέσα σε όλο αυτό από την πρώτη στιγμή, κάτι που δεν είναι απλό και εύκολο. Ένας σύντροφος ο οποίος έρχεται στη ζωή μιας τραγουδίστριας για να καταφέρει να είναι δίπλα χωρίς να έχει την ανασφάλεια του ότι με προσεγγίζουν με αυτό, μια συνολικότερη ανασφάλεια, θέλει πολλά κότσια.
0: Κοίταξε, αυτός τάχει και λόγω αθλητισμού. Το θέμα είναι το εξής. Πώς γνωριστήκατε, πήγαινε στο βολή?
1: Φαντάζεσαι. Ήμουνα και βολεϊμπολίστρια. Όχι. Βόλι όχι. Το ύψος μου δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά το προσπερνώ.
0: Σε όλα τα σπορ.
1: Υπάρχει και η θέση.
0: Αστειεύεσαι. Εδώ στο μπάσκετ υπάρχει η θέση.
1: Ναι.
0: Στο βόλι δεν υπάρχει.
1: Στο βόλι υπάρχει ο λίμπερο.
0: Βέβαια.
1: Ο Θοδωρής, ο άντρας μου, είναι λίμπερο, βέβαια είναι ψηλός. Αλλά παρόλα αυτά, οκ. Okay.
0: Εγώ τον θυμάμαι στον Πανιόνιο και έντονα κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν πήγε κι άλλο. Α, ναι, πήγε και στο.
1: Τώρα είναι στην ΑΕΚ.
0: Πήγε. Γι' αυτό το ξέρω. Αλλά. Πήγε και στο Βραχάτι, δεν πήγε.
1: Και στο Βραχάτι, στο Παμαχαϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά τον θυμάμαι καλά στο Πανιόνιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Βέβαια το έχει αυτό. Πώς να πω. Δηλαδή ήταν κι αυτός μέσα στη showbiz. Με μία τέτοια. Πώς είναι αθλητής.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά το βόλι δυστυχώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα τόσο ευγενές άθλημα δεν είναι προβεβλημένο όπως τα υπόλοιπα. Τον γνώρισα από τον κολλητό του φίλο Κώστα Καραφώτη, με τον οποίο κάναμε συναυλίες. Έτυχε να έρθει σε μια συναυλία και κάπως συμβαίνει καρμικά με κάποιους ανθρώπους. Με το που του συναντάς, να φωτίζεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έτσι λοιπόν. Για μένα παίζει σημαντικό ρόλο η ισορροπία, δηλαδή αυτή η σταθερότητα. Για μένα, τώρα για άλλους ανθρώπους δεν ισχύει. Και το γεγονός ότι ήρθε και η κόρη μας στον κόσμο ενισχύει ακόμη περισσότερο την ορμή μου και όλο αυτό που κάνω να το τρέξω ακόμη περισσότερο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έχει τίτλο «Κι αν μου λείπεις».
1: Ναι.
0: Είναι στίχη μουσική του Γιάννη Πάριου.
1: Βέβαια.
0: Και το έχεις παρουσιάσει σε αυτό το streaming living concert που είχε γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ήταν πολύ ωραίο σαν ιδέα όλο αυτό.
1: Ναι, ήταν πολύ ωραία ιδέα. Ναι. Σε ένα σαλόνι να μαζεύεσαι, ναι, και να τραγουδάς, να συναντιέσαι. Τον Γιάννη Πάριο τον αγαπώ τόσο πολύ. Είχα την τύχη να τραγουδήσω μαζί του το 2017.

0: τεράστια φωνή και είναι στην καθημερινότητά μου, είναι στάνταρ ότι θα ακούσω Γιάννη Πάρη, όπως και Χαρούλα βέβαια.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούμε το τραγούδι αυτό, τίτλος, ξαναλέω, «Κι αν μου λείπεις», του Γιάννη Πάριου, το οποίο το ερμηνεύει μοναδικά η Ζωή Παπαδοπούλου.

0: Λοιπόν, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας περάσαμε, φίλες και φίλοι. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος αποδείχθηκε για τη συντροφιά που έχουμε σήμερα, για τη Ζωή Παπαδοπούλου. Ζωή, διάβασα το εξής, ότι υπάρχει ένα τραγούδι που το αφιέρωσες σε μια μαθήτριά σου η οποία έχασε τη ζωή της στα Τέμπη. Απίστευτο, έχεις και αυτή την εμπειρία δηλαδή.
1: Έχω αυτή την εμπειρία η οποία... Εντάξει, με στοιχιώνει όπως νομίζω στοιχιώνει όλους τους Έλληνες.
0: Αστειεύεσαι. Αστειεύεσαι.
1: Η αγάπη Τσακλίδου. Μάλιστα. Ένα πλάσμα που έχασε τη ζωή της στα 23 της. Ένα πλάσμα το οποίο έκανε το πρώτο της ταξίδι μόνη της. Μοναχοκόρη, μοναχοπέδι.
0: Αδιανόητο.
1: Μετά από 11 εξωσωματικές. Μοναχοπέδι. Δύο γονείς εκπληκτικοί. Καθηγητές του Αριστοτέλειου και οι δύο. Η αγάπη, ένα τρελά ταλαντούχο πλάσμα, με μια υπέροχη φωνή, μια συστολή, μια γλύκα, μια θεατρικό, όλο. Και τώρα η αγάπη, δηλαδή, ήταν εντωμεταξύ, είχε την ατυχία, όλο ήταν, τι συζητάμε τώρα. Ήταν στο πέμπτο βαγόνι η αγάπη, βρέθηκε άθικτο το μπουφάν της και για λίγα λεπτά πήγε προς το τέλος, γιατί είχε και συνομιλία με τη μητέρα της, πήγε στο... Κιλικίου.
0: Μάλιστα. Όποιος του μέλει να πνιγεί, ποτέ το δεν πεθαίνει. Είναι αυτό ακριβώς το. Είναι κακιά ώρα. Έτυχε κακιά ώρα στο κορίτσι αυτό. Βέβαια, είναι ό,τι πιο τραγικό, τουλάχιστον εγώ θυμάμαι στη ζωή μου, να έχει συμβεί στη χώρα μας όλο αυτό, με τον τρόπο που συνέβη, με τον τρόπο που διαχειρίστηκε αργότερα όλο αυτό το θέμα. Δεν θέλω να πω, γιατί θα πω άσχημα πράγματα.
1: Θα πούμε άσχημα πράγματα, ναι. Και ναι, είναι. Είναι κάτι που υπάρχει ακόμη. Δεν έχουν δικαιωθεί και δεν θα δικαιωθούν, πιστεύω, οι ψυχές.
0: Και με έχει στοιχειώσει μια γελιογραφία του φίλου μου του Γιώργου του Γαλίτη, την οποία θα την είδες και εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που είναι ένα κοριτσάκι πάνω στα σύννεφα, μιλάει στο κινητό και λέει: «Μαμά, έφτασα». Αδιανόητο.
1: Άσε τώρα.
0: Λοιπόν, εγώ τότε, Ζωή, μόλις έγινε όλο αυτό και με τα κορίτσια κλπ. Επειδή είπες και μοναχοπέδι και μοναχοκόρη, έχω και εγώ μοναχοπέδι και μοναχοκόρη, η οποία ζει οικονομική μετανάστρια στην Κύπρο. Έφυγα και πήγα στην Κύπρο. Να πάω να δω την κόρη μου μια εβδομάδα.
1: Ναι, μωρέ, είναι πολύ συγκινητικό.
0: Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, να στο κλείσουμε εδώ.
1: Απλώς να πω,
0: ναι.
1: Κουράγιο σε αυτούς τους γονείς. Γιατί αυτοί οι γονείς βάλλονται από παντού,
0: ναι.
1: Έχουν αυτό τον τεράστιο πόνο, την δεν μπορείς να το περιγράψεις αυτή την απώλεια, και έχουν και ένα κράτος να τους κοροϊδεύει και να τους απειλεί. Αυτό το πράγμα είναι ανυπόφορο. Κάποιοι από τους γονείς, κάποιοι από τους συγγενείς δεν ζουν πια, δεν μπόρεσαν να αντέξουν το
0: πόνο.
1: Κάποιοι διαγνώστηκαν με καρκίνο. Δηλαδή αυτά πρέπει να υποθούν. Όχι ότι έγινε και κάτι, γιατί δεν υδρώνουν τα αυτιά, δυστυχώς.
0: Στο κουφού την πόρτα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Εγώ συνομιλώ πάρα πολύ συχνά με τη μητέρα της αγάπης, η οποία δεν. Οι άνθρωποι δεν ζουν αυτή τη στιγμή.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Είναι κάτι που.
1: Ναι.
0: Που δεν μπορείς να το. Πώς να το πω, να το διαχειριστείς.
1: Να
0: με
1: κάνουμε
0: τίποτα.
1: Ό,τι μπορούμε να το κρατάμε ζωντανό αυτό όλο. Γιατί...
0: Ναι, ναι. Εγώ το κάνω. Έχω παντού μέσα στα σημειωματάρια μου μαύρα κορδελάκια. Ούτως ώστε και να ξεχνιέμαι να μου το θυμίζει αυτό το πράγμα.
1: Τον Νίκο μου.
0: Γιατί δεν είναι το γεγονός σαν γεγονός. Πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά τα πράγματα, γιατί δεν ξέρω, μέσα από αυτά, θυσιαστήκαν αυτά τα παιδιά, να γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι άνθρωποι σε ένα κράτος, όχι μόνο το δικό μας. Το κράτος γενικά σαν έννοια είναι εχθρός του πολίτη.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Είναι εχθρός του πολίτη.
1: Είναι κάτι που πολύ, εγώ θεωρώ ότι θα ξανασυμβεί προφανώς. Γιατί δεν
0: μα συμβαίνει και από και αλλού.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν αλλάζει κάτι καθόλου, αλλά ναι, να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας και πάντα να το συζητάμε και πάντα κάτι να κάνουμε.
0: Και όπως λέει και ο μέγιστος συντοπίτης σου και συμπολίτης σου, συγγραφέας Γιώργος Καμπαρδόνης, και το έδωσε και τίτλο σε ένα βιβλίο του, «Όλα βαίνουν καλώς εναντίον μας».
1: Λοιπόν,
0: και γι' αυτό.
1: Αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα.
0: Θέλει προσοχή. Και πάντοτε εγώ εύχομαι στους γονείς να είναι πάντα καλά, να προσέχουν τα παιδιά τους και να τα αφήσετε όλοι οι νέοι γονείς να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο,
1: ναι.
0: Όπως εσείς ακολουθήσατε το δικό σας.
1: Ναι.
0: Έτσι θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε με το «Γιατί»,
1: ναι,
0: του Κυριάκου Παπαδόπουλου και της Μέρης Περγάμαλη. Θες να μας πεις κάτι για αυτό το τραγούδι?
1: Ναι, αυτό το τραγούδι με βρήκε το 2019, νομίζω ήταν μέσα στην... πότε ήταν, ή λίγο πριν, με τον COVID και με όλα αυτά. Τον Κυριάκο τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι επίσης πόντιος, που είναι πολύ σημαντικό για εντεμέτερον. Και είναι και πάρα πολύ ταλαντούχος συνθέτης. Και αυτό προέκυψε πολύ φυσικά. Είναι πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Ένα γυναικείο ζεμπέκικο για μένα. Και είναι και για μένα και αυτό μια πρίκα.
0: Κλείνουμε λοιπόν με αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι, από την Ζωή Παπαδοπούλου που μας έκανε την τιμή να είναι σήμερα εδώ στο 8ο, τον Βαγγέλη Καραπέτρο και τον Νίκο Θρασιβούλου. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δεν θα μείνει. Τσερότο μίνι Aosmo, έντομο αποθητικό σπρέι. Aosmo, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε όγδοο. Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
3: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

Δεν πειράζει ποτέ σου στη ζαριά. Σου άρεσε στο όνειρο.

κόσμος με χάρτια. Και ξανά στο σκοτάδι μας κρεμάστηκες με φόρα. Τώρα κρυώνεις και γυρνάς μας τους εμάς. Για σένα θα σε αυτή η άδεια κατσαρόλα. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογαρίσω στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: σας. Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
3: Γιάννη, τα μαθές? Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
4: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
5: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα, Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Ας το να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vican. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια, Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
3: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμη κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Άοσμη εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Πού είναι το σώμα και πού η ψυχή μου? Σε ποιον ανήκει η φωνή μου? Πού είμαι εγώ και αύριο πάλι τι θα δω? Ακούω της καρδιάς το χτύπο. Μπορεί να γλίτωσα από το λύκο. Μπορεί να με φάγε και πάλι

τόσο πάω. Στέκομαι, κάθομαι, μετράω. Μα ήμουν εγώ ο άνθρωπος αυτός. Όσο βαθιά πάει το τραύμα, τόσο

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Το πρώτο βινήλιο του Δημήτρη Μπάκουλη είναι γεγονός. Μία ζωντανή ηχογράφηση στον Σταυρό του Νότου από τις sold out εμφανίσεις του. Συμμετέχουν Τσαλιγοπούλου, Καραπατάκη, Φασούλη, Προδρόμου. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
2: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
3: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Μανώλης Λιδάκης. Αύριο θα είναι αργά. Τραγούδια των Μάλαμα, Περίδη και Αλαγιάννη για πρώτη φορά σε περιορισμένο αριθμό βινιλίων. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

είμαστε πάλι εδώ για μια ακόμα βολτούλα στα μαγικά, στα φωτεινά τοπία της ελληνικής μουσικής. Είμαι ο Αντώνης Ανδρικάκης και θα διαλέξω τραγούδια αγαπημένα για όλες και για όλους εσάς. Καλή ακρόαση!

και όλο θέλω να μεταδώσω καινούργια τραγούδια και όλο γυρίζω στα παλιά και όλο θέλω να μεταδώσω τραγούδια για το χειμώνα και όλο γυρίζω στα καλοκαίρια.

Μουσικές καλησπέρες ή καλημέρες για όλες και για όλους, για τους εντός και τους εκτός και τα αδέρφια μας τα απόδημα. Αλλάζω ρυθμό και πάμε 50s και ξέρω ψωμί.

Και πάμε τώρα σε πιο σύγχρονα τραγούδια. Έτσι είναι αυτό το τερνάκι. Πάει μια στα παλιά, μια στα καινούρια και σταματάει όπου θέλει. Και ό,τι θυμάται, χαίρεται.

ένα καινούργιο διαδικτυακό ραδιόφωνο με τραγούδια αγαπημένα και εξαιρετικά αφιερωμένα σε εσάς. Τραγούδια που ίσως δεν ακούτε από αλλού. Ακούστε και πείτε μας τη γνώμη σας.

κρεμάμενο αίμα του έρωτα μες στη γητιά σου.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
2: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
3: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: Αλλά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
4: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
0: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
1: Κατά το Μεσαίωνα, 8 ήταν οι ακίνητοι αστέρες του ουρανού που συμβόλιζαν την τελειοποίηση της εισερχόμενης πλανητικής επενέργειας. Στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχουν 8 πλανήτες. Όγδοο. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
2: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Γιάννη, τα μαθές. Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας. Που δεν έχετε μαλλιά.
2: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
3: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
4: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Το 8 στη χημεία είναι ο ατομικός αριθμός οξυγόνου. Στην τεχνολογία, το 1 byte είναι 8 bits. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
3: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
4: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας. Ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δεν θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Ψιθύρια από Μελάνη. Το νέο βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο, αποτελεί μια ανθολογία κειμένων για τον πολιτισμό και τη ζωή, τη μουσική και τις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων δεκαετιών. Ψιθύρια από Μελάνη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

0: σας. Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
2: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8, με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.